0: καλέρο σαν κοκάι. Τα κουτίνο χασάι, ανιάμαν το βελογιού. Η κουλουκουέρα υποσία, αν δουλευτεί το που, βάρτα με κουακάι. Τα πεποκίνο αλάι, τρόγκο και γιωσό. Βάει πόλια χού και γιαό, τα λέω λόγω μοχάι.
1: Μια μη βόκο εμπά, αμόσε ροκαϊού, σε ένα ταπέλου. O pura que encarallar, a capir y quina, o hacer un desupe, o mi alma.